0: Παραϊπιφαλήνο.
1: Παραϊπιφαλήνε.
0: Μιαρά πανερομιάνα ραντζεσούς.
1: Μιαρά πανερομιάνα καμνιένα ραντζεσούς.
0: Τον κασού ενάου, α.
1: Εν του μιαρά πανκέν ρέτο, μανά ρακάν φανταχάρα να κούσου.
0: Φαφαουανό μάμα νε τελσά.
1: Εν ρέσι και αφασμίνη τι αντφουσού, τι εντρών.
0: Εν του.
1: Αφάστη και μιώνα μια λαλασού, τα πιωσού. Και μισό το κούρα είμαι την παστούρα, τα μου φανά στο φανό, του αγίρτα, θα τη φύν, τη φύν.
2: Σότα τούπκο, σότα αντίνα
1: κούρα. Μα καθίσα καπκούρα, αν σου κουμέζα, να νάπια να ουσίν σου πτήμεν πιέν.
0: Μαγκασίτα κατσίκια νιέντοπκο.
1: Είπα μαγκάτα κανχύρα, η και κουρί, ατό μια κουλάντα φορτωφέ. Ατούλ καλά ρε πανούλ καν φανταχάρα να συμπέρα μια σαριετσά όλου.
0: Μαγκασίτα κατούπκο.
1: Για τον τσοκουά ο αρνιακούνα για βανακέλ, με μίσα στα πιλιάρ, φέρα να σφαιζούρ, άρι φυκέλ. Ραβακασμάν, παστούρα ελίλα σραματουροσές, με τα αντίνα με ανακάβινε.

0: Μαρέπι Φαλίνο.
1: Μαρέπι Φαλίνο.
2: Μερά πανόμνη να ραντσί σου στούπκ.
1: Μερά πανόμνη να ραντσί
2: σου. Γι, τον κασού είσαι μου λέμπρε σε καμνάει.
1: Μαμά να τέτοι εμπουμάς.
2: Μα είναι τσάρ να ρεώνει εμπουμάς σου.
1: Ιε, μα είναι τσάρ.
2: Κουπατάνω να ρεώνει ρε ρε έτσι είναι άρε. Ιε,
1: σώτα σου. Κουπατάνω να κάνω ρε σπίτι.
2: Μσότα σου.
1: Ιε, μαγκάτα κάνει ρανί. Έλε, μα είναι μάξι μπαμαντάω. Εμπουμάς.
2: Εμπουμάς σου.
1: Ιε, σε σώρα φαμτένα μα ερές.
0: Ατόλτα
1: να
2: έρθει αν το τέμπο μας. Ήκα. Ήε, σαν το τόπο. Μα κασίτα κατσούπτε, βράσου ανάου εάν κιού, α.

0: Επιφαλήνου.
1: Μαρά Επιφαλήνα Τούκο.
2: Μαρά Τζησούς Τούκ.
1: Σαλάμ Τίκιο. Σούτρα Ιντίντα Ταμ Φαμπενάρα.
2: Σούτρα Ιντίντα Τούκ.
1: Μακασίτε κατι Μαγκάτακα Ήρα Τούμπο Φαϊν Φούκ. Δεφίρα να φανάμπουν φαφίτ. Ατούρτα μανούκανα ουάντρε να γάλασα κουέτε. Αμφίτα ουνουέτε. Μπαμφα φαϊάν φερίναμ σαϊάν Τζησούς.
0: Ντζι. Τέλα μα μέλα ελκενό. Τούγα τελελούα γεύτα μίτσαν. Τα ταρά εννοώ σαν. Φιτζρούνα βαβουλμπέλα γέντζα να παίζαν.
1: Ναι.
0: Τε μα κασίτα καϊντίντρα τούκ.
1: Ιω. Τι να πεπεσό μαλούκα νε. Μα φίτσε πέουν φατί κονσουρνέν τίκια.
0: Μπράσου ντίτα το πτύο. Ασα μαλαϊέλ φαουνέραν τσι σος πέντε πένια κουβέρα.
1: Ναι.

0: είναι σαν να την ένιωσε το.
1: Σίσκα. Να σε μαντάμ να νύφτσαν φούτσαν σάτης, ε.
0: Σα όλου το βιωτσέν τσάρα. Θα ήφανα ρούπε. Άρα θα μιλήσει να κάνει τη τία πήρα τάνα κμίντς και ήφανα είδη. Μα σάβα.
1: Σαν έχει τις μεσές ανοβασάνε. Φα μπασένω να έχει σαβατσά τώρα.
0: Τι σιτήραν τζίσανε.
1: Είναι σε ατόντζι άνυφα. Τα τύφα του φανάρακα μισήτρα που να τζιμάντζα είναι και στο σαβατσά τόντζι σόε.
0: Κανα φανάρακα να τσιμ φανάρακα. Φιένο ξάντια σαν ψαίρα.
1: Είναι ρε, λελούσα άντια νοράρα.